Αλληλούια. Λέω να δυσκολεύει γίνεται ένα τζέμα, αν πάει πόνα έσω με το παρεκκνάιο, μπάσι με κοκαρμπίσιο, εν του πιάνκο ψκλιτζάκι, ο αλέ με αλπάκο πακουαντίκα, να καλά μου μιάκο. Του να πούμε τα κουτσιφούνζα, ράψω λίτο ακίκα, το ακόμη τσουκα τη κρίση, ο Ιακυλόμε, εκεί λέει το